Κάτι ασθενή, ο παγιατζή μα πα. Αν υπήρχε δυσανεγκόμενο, τζοβάρι.